0: Dottore, un altro messaggio. Cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico.
1: Μου τηλεφωνάς, μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανέβει.

uccelli in e fuori di, itte fuori di, itte a fuori di, itte ιδιόκτητη, itte νοικιασμένη, η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη. Μέσα σε κομμάτια καθρέφτες, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους.